το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
2: I've seen the devil dance sunset.

0: κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Δαγκώνει?
1: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
0: Καλή δαγκώνει?
1: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
0: Και τι κάνει?
1: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
1: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
2: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
1: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα.

0: ατμόσφαιρα της πόλης.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Στην Καβάλα στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
0: Black Dog.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Μην κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
6: Σιγά βρε Λένη, και με κόψω χόλια σας.
5: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
6: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
7: Express Cleaning Carpets.
8: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
7: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
8: Βιολογική καθαρισμή χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αληφή και αερωματοκινήτων.
7: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
8: Βιολογική καθαρισμή Express Cleaning Carpets.
7: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
4: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
5: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
4: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
5: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
4: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
5: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
6: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επισκεφτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
5: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.

0: Chalet Care.
1: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
0: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου τα αυτή.
4: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.

0: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο

0: Φροντιστήριο ΕΚΟ Χατζη Γαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την ENFOS.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η ENFOS έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852, enfos.gr, και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δαγκουανί.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
0: Black Dog. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-8844-11. O-Good. Ζεστασιά χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good.

0: Έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χαλιβοπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mac Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Butter & Fly, το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter & Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter & Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου η αφή πούλου στον αμυγδάλι.

0: Λεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα Αφή Πούλου στον Αμυγδαλεώνα το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
1: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Α. 88,6.

0: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
2: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
0: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
4: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
3: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24.

0: τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
4: Α 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μη κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
3: Σιγά βρε Λένη, και με κόψω χόλιασες.
2: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
3: Χαλάρωσε βρε. Αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
4: Express Cleaning Carpets.
5: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
4: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
5: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αιρωματοκινήτων.
4: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
5: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
4: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
6: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα. Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία.

Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
0: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την ENFOS.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η ENFOS έχει τη λύση.
0: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
2: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ENFOS.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς? Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο όπως πάντα να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος, πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει το Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ, τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατάπληκτος με την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς τις αποσκευές, τους είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και τα

0: για του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης από δειλή ακολούθησε το σχέδιό της και η Ηρωδιάδα παρέλαβε το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν έχοντας πολλές ιστορίες να ενδηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν να τους συναντήσουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις υλικές τους ανάγκες ταΐζοντάς τους. Ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσιό ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολλοί από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να διασχίσουν τη λίμνη και να τους συναντήσουν στη Βηθυσαϊδά. Ήθελε να μείνει μόνος για να προσευχηθεί. Ήταν μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαιοι πως θα βυθιζότανε. Όμως γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Ιησούς τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα, έτσι πήγε προς το μέρος τους περπατώντας πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά. Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να αναστήνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η ποίηση που αντιμετώπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαρυφορτωμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210 48 18 960. Επαναλαμβάνω, 210 48 18 960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

0: αγάπη σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi

0: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής. Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται: μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα? Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα, και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Μην κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
5: Σιγά βρε Λένη, και με κόψω χόλιασες.
4: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
5: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
6: Express Cleaning Carpets.
5: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
6: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
5: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και έρωμα αυτοκινήτων.
6: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
5: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
6: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.

0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
1: Coffee Press.
0: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Μα καλά. Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
4: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
5: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
4: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
5: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz, για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
4: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
5: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
6: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
7: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
1: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
0: Grand Chalet Care.
1: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
0: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
2: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα

0: La Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα. Το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
3: Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170

0: Λοιπόν, και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
0: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την ENFOS.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η ENFOS έχει τη λύση.
0: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
2: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ENFOS.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

0: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Μην κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
3: Σιγά βρε Λένη, και με κοψοχόλιασες.
2: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
3: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpet.

0: με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
1: Express Cleaning Carpets.
0: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
1: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
0: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αιρωματοκινήτων.
1: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
0: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
1: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
2: Στο Butter and Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: ελληνικό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού. Απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά.

0: Τώρα με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
2: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
0: Τώρα ποτίζω το χωράφι όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα

Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
2: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Καλησπέρα στην όμορφη παρέα του Ράδιο Αλφα 88,6. Είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη και για 3 ώρες θα πορευτούμε μαζί ραδιοφωνικά με τις νούμερο 1 ξένες επιτυχίες και ένα θέμα που καίει. Τι θα πει ο κόσμος αυτή την αόρατη φυλακή που χτίζουμε γύρω από τα όνειρά μας, φοβούμενοι μην τσαλακωθεί η εικόνα μας, μην μας σχολιάσουν κακοπροαίρετα ή τέλος πάντων μας κρίνουν άδικα. Απόψε λοιπόν θα σπάσουμε αυτά τα δεσμά ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να τα χαλαρώσουμε. Καλή ακρόαση σε όλους. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τη δική σας καλησπέρα στο Instagram. Radio Alpha, Alpha Radio, συγγνώμη, 886. Στέλνετε τα δικά σας μηνύματα και δίνουμε το λόγο στη μουσική. Καλή ακρόαση σε όλους.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από Reacts Story.

Παρέλειψα στην αρχή της εκπομπής να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Τις μανούλες της κοιλιάς, της καρδιάς, τις μανούλες που είναι θείες, έστω δεν έγιναν μητέρες για πολλούς λόγους. Είναι νονές, είναι οτιδήποτε, αγαπούν τα παιδιά όπως και να έχει. Να είστε γερές, σήμερα είναι μια αφορμή για να σας γιορτάζουμε, όχι ότι σας ξεχνάμε κάθε μέρα, θέλω να ελπίζω. Σήμερα το θέμα μας είναι τι θα πει ο κόσμος, αυτή η αόρατη φυλακή. Αν λοιπόν αύριο το πρωί ξυπνούσες και δεν υπήρχε κανείς να σε κρίνει, αναρωτήσου τι θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα άλλαζε στη ζωή σου. Τροφή για σκέψη. Ευελπιστώ να έχουμε παρέα σε λιγάκι να συζητήσουμε το θέμα, να έχουμε έτσι και έναν αντίλογο. Παρ' όλα αυτά, εσείς μπορείτε να στέλνετε φυσικά τα δικά σας μηνύματα στο alpharadio886 στο Instagram. Την καλησπέρα σας, τη δική σας γνώμη, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε εδώ μαζί μου. Huge Topic και Aras, I Adore You, υπέροχο κομμάτι, έρχεται αμέσως τώρα.

0: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότορα Λύκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότορα Λύκος. Μότορα Λύκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής. Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη, είναι προτεραιότητά μας.

0: Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
0: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

Επιστρέψαμε με ένα υπέροχο κομμάτι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έλαβα τα πρώτα μηνύματα για το σημερινό μας θέμα. Το τι θα πει ο κόσμος, αυτή η αόρατη φυλακή. Την καλησπέρα μου να στείλω στη Χριστίνα που μας γράφει τι ωραία εκπομπή. Τι ωραία έκπληξη, συγγνώμη παιδιά. Και τέλεια και φάτα τραγούδια, αλλά και ζωντανή εκπομπή. Την καλησπέρα μου και στο Μάκη. Καλησπέρα Μάγδα, ο κόσμος να κοιτάει τη δουλειά του. Συμφωνώ απόλυτα. Την καλησπέρα μου να στείλω και στην Άννη. Η οποία μας γράφει, ο κόσμος πάντα θα βρίσκει να λέει ό,τι και αν κάνεις. Είναι πάντα πιο εύκολο να κρίνεις παρά να άσκεις αυτοκριτική. Οπότε ας τους να λένε όπως λέει και το λαϊκό άσμα. Πολύ πολύ ωραία, χαίρομαι να ακούω και τις δικές σας απόψεις περί του θέματος. Απόψε μαζί μας, και απόψε μάλλον μαζί μας, το πιο παλιό και αγαπημένο στέκι της Καβάλας, το μετά τις 10, που για πάνω από 35 χρόνια παραμένει στο ύψος του κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά. Ανεβαίνει στο τέταρτο όροφο όπου όλα είναι απαράμιλα, η θέα, η ποιότητα, η ευγένεια στο σέρβις. Όλα σε κάνουν να νιώθεις αμέσως ως φιλοξενούμενος παρά ως ένας ακόμη πελάτης. Περιμένω και τα δικά σας μηνύματα στο Alpha Radio 886 στο Instagram. Μάγδα Κουντουρουπάκη μαζί σας μέχρι και τις 11 το βράδυ.

Και όπως σε κάθε εκπομπή, έτσι και σήμερα σας έχω σούπερ δώρα. Τρία δώρα συγκεκριμένα. Μία δωρεπταγή αξίας 15 ευρώ από το μετά τις 10. Περιμένει να γίνει δική σας. Χειροποιεί το κόσμημα από τη σελίδα μου Magdarte. www.magdarte.gr. Μπορείτε να δείτε όλη τη συλλογή. Ένα γυναικείο χτένισμα ή ανδρικό κούρεμα από το Cosmo Hair, μιλεί το 8 στη ΔΕΠΟΣ και φυσικά το δώρο εξαρτάται, γι' αυτό λέω, ή το ένα ή το άλλο, από τον νικητή που θα προκύψει ή την νικήτρια. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε, στέλνετε το δικό σας μήνυμα στο Instagram alpharadio886. Τη δική σας καλησπέρα, τη δική σας τοποθέτηση όσον αφορά το σημερινό μας θέμα, του τι θα πει ο κόσμος. Έχουμε και ένα ανώνυμο μήνυμα που λέει: «Η μόνη φυλακή της αγάπης είναι η προσδοκία για αγάπη». Έτσι και η μόνη αόρατη φυλακή είναι η προσδοκία για αναγνώριση πάσης φύσεως από ανθρώπους που τους βολεύει να αναγνωρίζουν μόνο τα κακό σκήμενα. Όσο τα έχεις καλά με τον εαυτό σου και πατάς γερά στα πόδια σου, δεν υπάρχουν σίδερα. Υπάρχει μόνο η προσωπική σου πορεία σε αυτόν τον κόσμο». Πολύ βαθιστόχαστο. Πολύ ωραίο μήνυμα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε για τη συνέχεια Adele, Set Fire to the Rain, και επιστρέφουμε με περισσότερα. Και φυσικά σε λίγο έχω και μία καλεσμένη που θα κάνουμε έτσι μία ωραία συζήτηση περί του θέματος.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: βαλισοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά μηχανήματα, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Μην κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
2: Σιγά βρε Λένη, και με κοψοχόλιασες.
1: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
2: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
3: Express Cleaning Carpets.
4: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
3: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
4: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αρώμα αυτοκινήτων.
3: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
4: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
3: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
5: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Δαγκώνει.
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Καλή δαγκώνει.
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Και τι κάνει.
7: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
6: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε. Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη. Άστο σε μένα.
7: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
6: Και πού είναι αυτό.
8: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες.
7: Black Dog.
9: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μας.

Love the way we lie και ακούσαμε τη Ριάννα μαζί με τον Eminem σε ένα εξαιρετικό ντουέτο, από τα αγαπημένα μου θα έλεγα. Ήρθε και η παρέα μου, σε πολύ λίγο θα σας την παρουσιάσω, αλλά έτσι λίγο να έχουμε αγωνία. Η γιορτή της μητέρας σήμερα, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Θα πορευτούμε παρεούλα μέχρι και τις 11 μουσικά, με τις νούμερο 1 ξένες επιτυχίες και φυσικά με το σημερινό μας θέμα που καίει. Τι θα πει ο κόσμος, αυτή η αόρατη φυλακή. Σε πολύ λίγο ερχόμαστε με τα δικά μας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και να στείλω την καλησπέρα μου και στην αδελφή μου, τη Χρύσα που μας ακούει. Πολλά φιλιά, σε λίγο θα τοποθετηθεί λέει και εκείνη πέρι του θέματος, καθώς μπήκε πριν λίγο στην παρέα μας. Σήμερα συζητάμε λοιπόν για το τι θα πει ο κόσμος, αυτή την αόρατη φυλακή που χτίζουμε γύρω από τα όνειρά μας, φοβούμενοι μη τσαλακωθεί η εικόνα μας, μη μας σχολιάσουν κακοπροαίρετα ενδεχομένως ή τέλος πάντων μας κρίνουν άδικα. Κάπου εδώ θα ήθελα να σας παρουσιάσω τη σημερινή μου καλεσμένη, τη Μαρία από το Κοσμοχέαρ, άλλο ένα χρυσοχέρικο κορίτσι. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Μαρία.
1: Καλησπέρα, Κοσμέ.
0: Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά και είναι ανοιχτή η πρόσκληση, οπότε θέλεις εδώ είμαστε.
1: Τέλεια.
0: Ακόμη και δεν έχεις διάθεση να μιλήσεις για το θέμα που θα έχει η εκάστοτε εκπομπή, μπορείς να έρθεις απλά για παρεούλα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάντα έχω όρεξη να μιλήσω για οποιοδήποτε θέμα.
0: Χαίρομαι ιδιαιτέρως. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση περί του θέματος και αν φυσικά δεν σου βγει η απάντηση αμέσως, το σκέφτεσαι λίγο. Αν αύριο το πρωί ξυπνούσες και δεν υπήρχε κανείς να σε κρίνει, τι θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα άλλαζε στη ζωή σου?
1: Επειδή δεν το δίνω και τόσο βάση τι θα πει ο κόσμος, να σου πω Μάγδα μου την αλήθεια, θα συνέχιζα κανονικά τη ζωή μου όπως τη ζω τώρα.
0: Χαίρομαι πάρα κάτι. Πολύ. Χαίρομαι. Γιατί, να σου πω την αλήθεια, εγώ είναι κάτι που το δουλεύω και έχω κάνει αρκετά βήματα προς την απελευθέρωση αυτού. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς όλοι είμαστε μέσα σε καλούπια, σε νόρμες. Ξέρεις τώρα, είναι αυτά τα συμπλέγματα του πρέπει να είμαι φυσιολογικός για να είμαι αποδεκτός από τους άλλους. Mm-hmm. Και είναι μεγάλη παγίδα τελικά αυτό.
1: Είναι μεγάλη παγίδα, αλλά έχει να κάνει και το πώς μεγάλωσε ή τι επιρροές έχει ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του, πραγματικά δηλαδή.
0: Σίγουρα. Εγώ από ό,τι γνωρίζω προσωπικά είχατε ανοιχτό μυαλούς γονείς, οπότε αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς σκέφτεσαι και πώς γαλουχήθηκες.
1: Ναι, πραγματικά πάρα πολύ.
0: Και όσο υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, έχουμε και ελπίδα, να σου πω την αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ας ακούσουμε λίγα τραγούδια. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερα. Μπορείτε να στείλετε και εσείς το δικό σας μήνυμα στο Instagram, στο alpharadio886. Να τοποθετηθείτε, να στείλετε απλά τη δική σας καλησπέρα, διεκδικώντας και τα σημερινά μας δώρα.
2: Αλφα 88,6.
3: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Δαγκώνει?
1: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
0: Καλή δαγκώνει?
1: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
0: Και τι κάνει?
1: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
1: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
2: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
1: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
1: Black Dog.
4: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι Αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα Αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου.

0: από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
1: Στο Butter and Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Να στείλω την καλησπέρα μου στη Χρύσα για άλλη μια φορά που μας γράφει. Πολύ ωραίο θέμα. Από την ημέρα που κατάλαβα στη ζωή μου ότι ο κόσμος είναι οι 4-5 άνθρωποι που διάλεξα εγώ για το δικό μου κόσμο, από τότε δεν με νοιάζει τι θα πούν όλοι οι υπόλοιποι έξω από αυτόν. Αυτή την ευτυχία και απελευθέρωση εύχομαι σε όλους. Καλή συνέχεια. Πολύ ωραία και ευχή, αλλά και το μήνυμά σου, Χρύσα. Ευχαριστούμε πολύ. Μαζί μας και απόψε το μετά τις 10, το στέκει για όλες τις ώρες. Το πρωί απολαμβάνεις καφέ φτιαγμένο με φροντίδα και μεράκι, ενώ από το απόγευμα ως αργά το βράδυ σερβίρει κρασί, κοκτέιλς και φαγητό για απαιτητικούς ουρανίσκους. Μετά τις 10, εκεί όπου η προσωπική φροντίδα είναι έκδηλη σε όλες τις εκφάνσεις της, θα το βρείτε στη Βενιζέλου 22 στον 4ο όροφο, εκεί ψηλά με την υπέροχη θέα. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 10 836 690.

0: Λοιπόν, Μαρία, συνεχίζουμε εμείς να συζητάμε για το σημερινό μας θέμα, τι θα πει ο κόσμος, η αόρατη φυλακή. Μπορείς να μου πεις γιατί δίνουμε τον έλεγχο της διάθεσής μας σε ανθρώπους που δεν ξέρουν ούτε το μικρό μας όνομα? Εσύ μπορεί να μην το κάνεις, αλλά γιατί πιστεύεις ότι το κάνει πολλοί κόσμος?
1: Μάγδα μου, νομίζω ότι είμαστε μάλλον γαλουχημένοι από πάρα πολύ μικρή ηλικία σε κάτι τέτοιο και προφανώς ασυναίσθητα το υιοθετούμε σε όλη μας τη ζωή μετά. Αυτό τίποτα παραπάνω.
0: Δηλαδή έχουμε...
1: Μας έχουν στο μη, δεν πρέπει, μη το κάνεις αυτό, μην πας εκεί, πρόσεχε, από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Οπότε γίνεται κάτι σαν αυτόματα μετά σε όλη μας τη ζωή. Δεν το
0: καταλαβαίνουμε. Δηλαδή έχουμε μία ενοχικότητα, έχουμε μία ανάγκη έτσι να... πώς το λένε... Να, αυτό που χάνω τις λέξεις
1: όχι
0: μερικές
1: ανάγκη,
0: φορές.
1: Όχι ανάγκη, απλά μας έχουν μάθει, μας έχουν περάσει αυτό το...
0: Να απολογούμαστε, αυτό
1: ναι,
0: εννοώ.
1: Αυτό, να

0: Απολογούμαστε, να απολογούμαστε. Πάρα ναι. πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό μας το έχουν μάθει, φαντάσου, οι ίδιοι μας οι γονείς από μικροί, οι παππούδες, οι γιαγιάδες. Δηλαδή η κοινωνία μας το έχει περάσει mm-hmm. από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Αλλιώς δεν θα υπήρχε κάτι τέτοιο.
1: Εγώ πάντως πιστεύω ότι δεν παίζει ρόλο η ηλικία τόσο των γονέων, με την έννοια ότι ούτε ακόμη μια δασκάλα ή ενός ανθρώπου που θα συναντήσει σαν μέντορα στη ζωή σου.
0: Νομίζω οι αντιλήψεις
1: πιο πολύ
0: δεν
1: ναι.
0: είναι πάλι σε
1: είναι
0: όλα
1: το
0: τα...
1: πόσο ανοιχτό μυαλό είναι ο άλλος που έχει απέναντί σου.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό. Και κάπου διάβασα κάτι που μου άρεσε πολύ και θα το αφήσω εδώ πριν περάσουμε στο επόμενο mm-hmm. τραγούδι, που λέει ότι αν ζεις για την αποδοχή των άλλων θα πεθάνεις από την απόρριψή τους.
0: Yes, πολύ καλό, μου άρεσε αυτό.
1: Συνεχίζουμε σε λίγο την ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Χαλελούια και Ελένη Φουρέιρα, αυτή που μόλις ακούσαμε. Την καλησπέρα μας να στείλουμε στην φίλη μας τη Μαρία. Μας ακούει από τη δουλειά. Η μέρα λέει δεν έχει τελειωμό από δουλειές. Φιλάκια και σε σένα, Μαρία μου.

0: Έχουμε όμως άλλο ένα μήνυμα από τη φίλη μας τη Βασιλική που γράφει: «Μπράβο κορίτσια, σας ακούμε, καλά τα λέτε. Εγώ πιστεύω ότι ίσως είναι η επιθυμία μας να αρέσουμε σε όλους ή μάλλον καλύτερα θέλουμε να μην κακοκαρδίσουμε τους άλλους με τις επιλογές και τη ζωή μας». Και εγώ πάνω σε αυτό θα έρθω, Μαρία μου, να ρωτήσω.
1: Ναι, ναι.
0: Ο κόσμος άραγε θα πληρώσει το τίμημα της δικής μας δυστυχίας αν επιλέξουμε να ζήσουμε σύμφωνα με τη γνώμη τους?
1: Ο κόσμος θα κάνει απλά ότι δεν μας ξέρει την τελευταία στιγμή. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό.
0: Κατάλαβα. Έτσι, αυτό είχα υποψιαστεί βασικά, απλά ήθελα μία επιβεβαίωση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε και τα δωράκια μας όμως, που διεκδικείτε. Δεν τα ξεχνάτε. Εσείς που στέλνετε τα ωραία σας μηνύματα, που σήμερα βλέπω πήρε πραγματικά φωτιά και το Instagram αλλά και το email μας. Τι θα πει ο κόσμος, η αόρατη φυλακή είναι ένα θέμα που καίει πολλούς. Σας έχω λοιπόν δωρεπιταγή αξίας 15 ευρώ για να την εξαργυρώσετε στο μετά τις 10, εκεί στα ψηλά. Σας έχω επίσης ένα γυναικείο χτένισμα ή ανδρικό κούρεμα από το Cosmo Hair, φυσικά ανάλογα με τον νικητή που θα προκύψει από την κλήρωσή μας.
1: Βεβαίως.
0: Και σας έχουμε επίσης κάτι ακόμη. Τι έχουμε, Μαρία μου?
1: Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο από ένα ιδιαίτερο ελληνικό e-shop με χειροποίητα κοσμήματα υψηλής αισθητικής. Κάθε κομμάτι είναι μοναδικό και σχεδιασμένο να αναδεικνύει το προσωπικό σας στυλ. Μπορείτε όμως να ανακαλύψετε όλη τη συλλογή στο www.magdarte.gr.
0: Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Είναι λοιπόν το δικό μου e-shop και σας έχω πάντα ένα χειροποίητο κόσμημά μου δωράκι. Και τα διεκδικείτε απλά στέλνοντας το δικό σας μήνυμα στο Instagram alfaradio886. Μπορείτε φυσικά να τοποθετηθείτε σχετικά με το σημερινό θέμα, να μας στείλετε μία καλησπέρα έτσι απλά, ό,τι εσείς επιθυμείτε. Ριάννα και Diamonds έρχεται για τη συνέχεια. Το απολαμβάνουμε και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά μηχανήματα, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.

0: Την καλησπέρα μου να στείλω και στην φίλη μου τη Στέλλα που μας ακούει. Πολλά πολλά φιλιά. Περιμένω, Στέλλα, και τη δική σου τοποθέτηση σχετικά με το σημερινό μας θέμα που έχει να κάνει με το τι θα πει ο κόσμος. Αυτή την αόρατη φυλακή, όπως λέμε. Έχουμε άλλο ένα μήνυμα που γράφει: καλησπέρα Μάγδα. Πριν λίγο ήθελα να χορέψω στο φανάρι με το τραγούδι που έπαιξες και μαζεύτηκα γιατί με κοιτούσε ο διπλανός. Το επόμενο φανάρι θα το τερματίσω. Η Λιδία είναι αυτή. Την καλησπέρα μου να στείλω και πολύ καλά θα κάνεις. Και συνεχίζουμε εμείς εδώ την συζήτησή μας με την συνομιλήτριά μου, την Μαρία που έχουμε σήμερα εδώ από το Cosmo Hair. Μαρία μου, θέλω να μου πεις, αν σήμερα ήταν η τελευταία μέρα της ζωής σου, θα σε ένοιαζε αν κάποιος σχολίαζε τα ρούχα σου ή τις επιλογές σου? Καλά, βέβαια, θα μου πεις, μου ξεκαθάρισες εξ αρχής ότι δεν σε αφορά το θέμα.
1: Τώρα μιλάς σε ένα άτομο το οποίο έχει τουλάχιστον 4 χρώματα στα μαλλιά του. Ποια ρούχα να λέμε τώρα? Όσοι με ξέρουν γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν με απασχολεί κανένα, συγγνώμη.
0: Τέλεια η απάντηση, τέλεια. Και κυριολεκτικά τα ζηλεύω τα μαλλιά σου, δηλαδή θα ήθελα να τα τολμούσα. Και είμαι ένας άνθρωπος που λόγω της ασθένειας που πέρασα, ας πούμε, έμεινα και χωρίς μαλλιά. Και γιατί δεν το τολμούν, δεν ξέρω ακόμη.
1: Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Δεν ξέρω.

0: Εν τω μεταξύ τα ρούχα μου είναι ή άσπρα ή μαύρα, έτσι. Δεν υπάρχει χρώμα στο ρούχο.
1: Γιατί κερδίζει όλη την μαγεία το μαλλί. Αυτό ναι, δεν χρειάζεται το κάτι άλλο.
0: Το αξεσουάρ, το βασικό, το κύριο αξεσουάρ μου είναι τα μαλλιά.
1: Αυτό ακριβώς. Και θα κάνουμε όσον ούπο και φωτογράφηση με τα δικά μου αξεσουάρ.
0: Γιατί ναι.
1: Αυτά τα μαλλιά πρέπει να τα αναδείξουμε.
0: Ανυπομονώ, ανυπομονώ.
1: Με κοσμήματα Μαγκντάρτε, σωστά.
0: Ναι.
1: Ωραία, ας πάμε σε μία άλλη ερώτηση, γιατί δεν μπορώ να σε πιάσω σήμερα κάπου.
0: Ήρθα διαβασμένη από το σπίτι.
1: Αλλά θέλω να μου πεις, ποιος είναι τελικά αυτός ο κόσμος? Έχει ονοματεπώνυμο και το κυριότερο θα είναι εκεί να μας κρατήσει το χέρι στις δύσκολες στιγμές μας?
0: Μην ξεχνάμε ότι τις περισσότερες φορές αυτοί που μας πληγώνουν είναι οι κοντινοί μας άνθρωποι, έτσι, οι γνωστοί, ας πούμε.
1: Σίγουρα, μα αυτοί έχουν τη δύναμη και να μας πληγώσουν.
0: Ακριβώς, την χάνει δηλαδή να βρίσκεις, να αισθάνεσαι ωραία συναισθηματικά, ας πούμε, και στιγμιαία μπορώ να πω, από ανθρώπους που δεν τους ξέρεις καν, δεν τους έχεις δει ποτέ. Και να μην αισθάνεσαι άνετα με δικά σου άτομα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Στον κοντινό κύκλο. Είτε είναι εργασιακός τομέας, είτε είναι στο οικογενειακό περιβάλλον, ας πούμε.
1: Οπουδήποτε. Γιατί είναι η αλήθεια, στους δικούς μας απογυμνώνεσαι τελείως. Είσαι ευάλωτος μπροστά και είναι σαν να τους λες: εδώ πονάω, χτύπαμε.
0: Ναι,
1: και κάποιοι
0: πραγματικά
1: αυτό το κάνουν όντως. Που εντάξει,
0: πραγματικά
1: αυτό δεν δείχνει βέβαια αγάπη, έτσι. Δείχνει ότι
0: όχι,
1: υπάρχει
0: βέβαια
1: κάτι άλλο εκεί.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και σε λίγο θα μοιραστώ και μία. Πάντα το κάνω. Μία δική μου προσωπική ιστορία με το σχετικά με το σημερινό μας θέμα. Πάμε προς το παρόν να ακούσουμε όμως David Guetta και La Bouche, Be My Lover. Είναι ένα κομμάτι 90s. Δεν ξέρω να το θυμάσαι, Μαρία.
0: Ναι, δυνατό.
1: Που ο David Guetta το επαναδιασκεύασε. Δεν ξέρω να το λέω σωστά. Και μιλάμε τώρα ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Πάμε να το απολαύσουμε.

0: Χοζιέρ και Too Sweet, αυτό που μόλις ακούσαμε. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα να εξομολογηθώ και εγώ κάτι έτσι δικό μου σχετικά με το σημερινό μας θέμα. Γιατί το τι θα πει ο κόσμος το βίωσα πολύ έντονα όταν αποφάσισα στα 42 μου να πραγματοποιήσω ένα όνειρό μου. Έφυγα λοιπόν από την Καβάλα για να σπουδάσω στην άλλη άκρη της Ελλάδας, στην Πελοπόννησο, συγκεκριμένα στην πιο παλιά και αξιόλογη σχολή αργυροξοχοΐας, στη Στεμνίτσα Αρκαδίας. Άφησα λοιπόν τον σύζυγό μου με την αμέριστη στήριξη και αγάπη του, αλλά αυτό που άκουγα γύρω μου ήταν απίστευτο. Όλοι αναρωτιόντουσαν αν χωρίσαμε. Δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι μια γυναίκα, μια σύζυγος, ένας ενήλικας μπορεί να κυνηγήσει ένα όνειρο ανεξάρτητα από τα κοινωνικά στερεότυπα. Αν άκουγα τότε εκείνες τις ψιθυριστές φωνές που μόνο καλοπροαίρετες δεν ήταν, δεν θα είχα ζήσει την πιο απελευθερωτική εμπειρία της ζωής μου. Μαρία, τι έχεις να πεις γι' αυτό?
1: Μάγδα μου, να ξέρεις ότι πιο μπροστά, πιο γρήγορα μαθαίνετε το κακό παρά το καλό. Ναι, αναμενόμενη η στάση του κόσμου, επομένως.
0: Επομένως, ο κόσμος δηλαδή, θες να μου πεις ότι βάζει πρώτα το κακό στο μυαλό του.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Γιατί επειδή μας νοιάζεται.
1: Ακριβώς.
0: Επειδή μας νοιάζεται, προφανώς.
1: Δεν ξέρω, γιατί μπορεί να θέλει να βγάλει το καυτό νέο της ημέρας, ας πούμε.
0: Σου λέει, πώς θα γίνει τώρα, να το μάθουμε, ας πούμε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Όχι, κάποιοι, ας πούμε, ήταν και αδιάκριτοι τελείως. Με παίρναν τηλέφωνο και μου λέγανε, καλά, τι έγινε, χωρίσατε?
1: Ναι.
0: Φαντάσου. Πάμε να ακούσουμε Λάνα και Lonely, αγαπημένο μου κομμάτι, από την πρώτη μου εκπομπή το 1997. Τι να λέμε τώρα.

0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α. 88,6.

0: Την καλησπέρα μου να στείλω στον φίλο μας τον Παντελή που γράφει. Μετά από ένα διαζύγιο άκουσα τόσα πολλά από τον κόσμο, τελικά κατάλαβα ότι ο κόσμος μιλάει όταν δεν έχει η ζωή του ενδιαφέρον. Συμφωνείς με αυτό, Μαρία?
1: Συμφωνώ απόλυτα, παιδιά. Τελικά. Όταν η καθημερινότητα ενός ανθρώπου είναι γεμάτη, με τη δουλειά του, με τις δραστηριότητες του, πνευματικά και σωματικά, δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί με κάτι άλλο που δεν τον απασχολεί ή δεν τον αφορά. Πραγματικά είναι...
0: Συμφωνώ απόλυτα. Όπως δεν μου αρέσει, ας πούμε, να. Εντάξει, εκτός αν κάποιος μου κάνει κάτι, εκεί μπορεί να το συζητήσω από πίσω, να το πω έτσι. Μου αρέσει, ας πούμε. Πώς να το πω. Δεν μου αρέσει το κοινωνικό σχόλιο Παύλα Κουτσουμπολιό με την έννοια έλα εδώ να σου πω για εκείνον και για τον άλλον και το τι κάνει και το πώς το κάνει.
1: Για τις ζωές των άλλων.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Δηλαδή,
0: θεωρώ ότι έχω πολύ πιο σημαντικά πράγματα. Έχω να εξελίξω τον εαυτό μου, να φτιάξω το χαρακτήρα μου, την πορεία μου, το δρόμο μου. Δηλαδή, αν πάψω να ασχολούμαι με εμένα και ασχολούμαι με τους άλλους, τότε δεν κάνω
1: έτσι
0: κάτι.
1: Έτσι ακριβώς. Μα όταν ασχολείσαι με τους άλλους, το μόνο που μπορείς να πετύχεις είναι στασιμότητα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ως προς αναφορά εσένα, mm-hmm. έτσι, τον δικό σου τον εαυτό, ας πούμε. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο.
0: Άρα ερχόμαστε...
1: Δεν υπάρχει άλλη εξέλιξη, κάποιο άλλο νόημα. Εκεί σε οδηγεί, στη mm-hmm. στασιμότητα. Δεν έχει κάτι άλλο.
0: Άρα ερχόμαστε στα λόγια του φίλου μας του Παντελή, ότι αυτοί οι άνθρωποι συνήθως δεν έχουν ζωή, δεν ζουν κάτι ή δεν θέλουν ή φοβούνται να αλλάξουν κάτι στη ζωή τους για να εξελιχθούν. Γιατί είναι επίπονες και οι αλλαγές. Και για πολλούς ανθρώπους κιόλας. Οπότε
1: ακριβώς.
0: Και για τις αλλαγές θα μιλήσουμε σε μια άλλη εκπομπή που νομίζω ότι θα σε ιντριγκάρω λίγο περισσότερο. Γιατί σήμερα δεν τα κατάφερα.
1: Μ' αρέσουν τα δύσκολα θέματα εμένα.
0: Σε φώναξα σε πολύ εύκολο. Ίσως για να πέσει τα μαλακάκια για πρώτη φορά. Και μετά θα πάμε σε κάτι πιο έτσι δύσκολο.
1: Εγώ, Μάγδα μου, ένα έχω να πω. Ερωτεύτηκα τη φωνή σου, θα έρχομαι πιο συχνά στον Α88,6.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Παρ' όλα αυτά, και ακόμη και αν δεν μπορείς να έρθεις, μπορείς να μας ακούς.
1: Ναι.
0: Διαδικτυακά.
1: Μάλλον από αύριο θα το καθιερώσω.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αγαπημένο κομμάτι.

0: Να στείλω την καλησπέρα μου και στη Μαρία που μας ακούει. Πολλά πολλά φιλιά. Και μας γράφει θέλουμε συχνά αυτό το δίδυμο Μάγδας και Μαρίας. Ιστερόγραφο, τι μουσικάρες είναι αυτές. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το είπα εγώ. Συμφωνούν και άλλοι, βλέπω.
0: Λοιπόν, Μαρία, σου προτείνουμε, σου έχω μια πρόταση. Να έρθεις εδώ να κάνουμε ντουέτο.
1: I do.
0: Νομίζω ότι σου άρεσε και σένα.
1: Πάρα πολύ. Πάρα
0: δεν,
1: πολύ.
0: Κάτσε, δεν κλείνουμε ακόμα. Έχουμε 20 λεπτάκια, αλλά θα. Θα ήθελα να σου προτείνω μετά, μήπως λες να πάμε για κανένα ποτάκι στο μετά τις 10.
1: Για ποτάκι, ε! Που κάνει και καταπληκτικά κοκτέιλ εκεί. Είναι απίστευτο και το μέρος.
0: Τι να σου πω.
1: Τα παιδιά, όλα τα πάντα. Μου αρέσει πάρα πολύ
0: αυτό. Μαγεύεσαι. Δηλαδή, εκτός από τη θέα, εκτός από. Εντάξει, εγώ εκεί νιώθω και εσάς στο σπίτι μου, γιατί υπήρξα και DJ πολλά χρόνια εκεί. Τα παιδιά τα νιώθω δικά μου όλα. Οπότε δεν ξέρω. Μου αρέσει σε όλες τις εκφάνσεις του αυτό το μαγαζί.
1: Εκείνο το μπαλκόνι του είναι ονειρεμένο.
0: Που το νιώθω σαν σπίτι, το ξαναλέω. Mm. Δηλαδή η περιποίηση, το χαμόγελο, τι άλλο να πούμε. Και για εσάς που δεν έχετε πάει ακόμη, καλό είναι να πάτε παιδιά. Για να αυτή την εμπειρία πρέπει να τη ζήσετε.
1: Μάγδα μου, μετά τις 10.
0: Μετά τις 10.
1: Μετά τις 10 πρέπει να πάνε ή μετά τις 10.
0: Όχι, όχι, δεν πρέπει να πάνε μετά τις 10. Από ό,τι ξέρω, τις 6 το απόγευμα ανοίγει
1: ναι,
0: για απόγευμα.
1: Και για καφεδάκι, ναι.
0: Ναι, το πρωί είναι ανοιχτό για καφεδάκι μέχρι τις 3. Βενιζέλου 22 στον 4ο όροφο και τηλέφωνο κρατήσεων 25 10 836 690. Είναι μαζί μας και απόψε το μετά τις 10, που πολύ αγαπάμε. Και σήμερα εγώ δεν θα σου κάνω όλες τις ερωτήσεις, γιατί όσες και να κάνω θα πέσουν στο κενό, εφόσον δεν δίνει σημασία, και καλά κάνεις, στο τι θα πει ο κόσμος. Προσκάλεσα τον λάθος άνθρωπο
1: στο σημερινό θέμα. Μ' αφήνεις τόσο γρήγορα.
0: Δεν σε αφήνω φυσικά, όχι. Απλά θα πω κάτι και θέλω να κάνω, εσύ να κάνεις τον αντίλογο αυτό. Ας πούμε, θεωρώ ότι είναι απελευθερωτικό αυτό συμπεραίνω, να καταλάβεις ότι οι άνθρωποι μας κρίνουν, όχι οι άνθρωποι μας, οι άνθρωποι μας κρίνουν για δευτερόλεπτα και μετά επιστρέφουν στα δικά τους προβλήματα.
1: Πολύ καλό και αυτό όμως.
0: Δηλαδή, πόσο να ασχοληθούν μαζί σου.
1: Ναι, ναι. Μα αυτό είναι το σωστό.
0: Θα σε περάσουν ένα χέρι, άντε δύο το πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι όμως το σωστό. Τι καλύτερο να ασχοληθεί ο καθένας με τα προβλήματά του, ούτως ώστε να γίνει μέσα από αυτό καλύτερος άνθρωπος. Δεν το συζητώ. Αυτό θα ήταν το ιδανικό, βασικά.
0: Άλλωστε, είμαστε αποδοτικότεροι όταν λύνουμε προβλήματα από το να δημιουργούμε καινούρια. Τι λες κι εσύ.
1: Α,
0: αυτό τώρα μου ήρθε, δεν ξέρω.
1: Ναι, είναι πολύ.

0: καλό. Είναι η σκέψη της στιγμής αυτό, αλλά πραγματικά με ουσία όμως.
1: Ακριβώς. Με εμπνέει η ιδέα.
0: Πολύ καλό. Πολύ
1: μπορεί,
0: καλό.
1: Ας πούμε, να μην μπορώ να σε πιάσω στο θέμα, αλλά ναι. και πάλι βρίσκουμε να κάνουμε ένα διάλογο περί του θέματος. Αυτό δείχνει ότι η χημεία είναι πολύ καλή εδώ. Mm-hmm. Θα ακούσουμε το Dance Monkey σε μια διασκευή που μου αρέσει πάρα πολύ, έτσι ατμοσφαιρική, και επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερα.

Α. 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a
1: Αλφα 88,6. Στην παρέα σου τώρα η Μάγδα Κουντουρουπάκη. Αλφα. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Καλησπέρα.
1: Γεια σας ρε παιδιά, καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
2: Ω, καλώς τον.
1: Δεν μπορώ μακριά σας το βλέπετε ότι κρατιέμαι και τελικά εισβάλλω στο στούντιο κάθε φορά.
0: Βλέπω, μέχρι και τελευταία στιγμή, λίγο πριν την εκπνοή της εκπομπής.
1: Έτσι. Ήρθα να πω την άποψή μου και
0: για να ακούσουμε.
1: Κρατιέμαι πάρα πολύ.
0: Ωραία, θα σου κάνω και ένα ερώτημα γιατί εδώ πέρα δεύτερα. Λοιπόν, σήμερα συζητήσαμε για το τι θα πει ο κόσμος αυτή την αόρατη φυλακή που διακατέχει πολύ κόσμο και θα ήθελα να σε ρωτήσω, αν ήταν σήμερα η τελευταία μέρα της ζωής σου, θα σε ένοιαζε αν κάποιος σχολίαζε τα ρούχα ή τις επιλογές σου?
1: Αυθόρμητα, ναι.
0: Θα σε ένοιαζε, ακόμη και αν ήταν η τελευταία μέρα της ζωής σου?
1: Θα είχα τη λογική να το σκεφτώ, ότι ξέρεις, έτσι και λέω αύριο ποιος θα με θυμάται, θα γίνω ανάμνηση. Αλλά εκείνη τη στιγμή θα το σκεφτόμουν. Λόγω συνήθειας, γιατί σκέφτομαι, γενικά τον υπολογίζω τον κόσμο.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι οι συνήθειες δεν αποτινάζονται από τη μια μέρα στην άλλη. Απλά μπροστά στο θάνατο, ρε παιδί μου, ή αν ξέρεις ότι είναι τελευταίες ώρες σε αυτή τη γη, λες, ας απελευθερωθώ έστω και τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Θα σου πω, γενικά ο κόσμος να κοιτάει τη δουλειά του, γιατί έχω και τα νεύρα με αυτές τις μέρες.
0: Έλα να περνάμε τα μηνύματα.
1: Κοίταξε, γενικά

0: υπολογίσω τον κόσμο. Απλά στη δική μου τη σφαίρα τον κύκλο δεν τον υπολογίζω καθόλου.
1: Ωραία.
0: Γι' αυτό δεν θα μου έκανε πολύ διαφορά.
1: Α, δηλαδή εσύ περισσότερο υπολογίζεις τους ξένους παρά τους δικούς σου, κάπως έτσι?
0: Όχι, όχι. Εγώ για πάρα πολλά χρόνια ζούσα με τη σφαίρα του κόσμου. Τι θα πει ο κόσμος?
2: Τι θα πει ο κόσμος, ναι.
0: Αυτό. Και έμαθα ότι τελικά ο κόσμος τα λέει πάντα. Οπότε
1: ακριβώς.
0: Τώρα πήγα στην άλλη κατάσταση, ότι κάνεις εσύ ό,τι θέλεις. Ζήσε τη ζώνη σου γιατί είναι δική σου.
1: Mm-hmm.
0: Ο κόσμος θα πει. Πρέπει και αυτός να κάνει κάτι, να περάσει και η ώρα.
1: Παιδιά, ο κόσμος λέει και για το καλό και για το κακό.
0: Ναι.
1: Δεν θα σταματήσει έτσι κι αλλιώς αυτό.
0: Απλά το κακό
1: έχει άποψη ο κόσμος.
0: Πιο ευέλικτο, ναι. Πιο προσιτό, πιο επιθυμητό, είναι πιο κολακευτικό το κακό. Οπότε τίποτα, ζω τη ζωή μου κι εγώ.
1: Η δική μου άποψη εν τέλει,
0: ναι,
1: είναι ότι είναι τόσο προσωπικό δώρο από το Θεό η ζωή μας, που δεν πέφτει λόγος σε κανέναν, ακόμη και στη μάνα που μας γέννησε, το πώς θα τη ζήσουμε.
0: Έτσι, και παρατηρώ, παιδιά, ότι όσο μεγαλώνω αρχίζω και γίνομαι και εγώ και πιο ανεκτικός. Δηλαδή μπορεί να έρθει κάποιος και να μου πει κάτι που είναι πολύ σοκαριστικό για αυτόν και εγώ αντιδρώ πάρα πολύ ψύχραμα, αλλά πολύ έμφυτο ότι...
2: Όπου τι είπες τώρα, ακριβώς αυτό.
0: Okay.
2: Ταυτίστηκα.
0: Ποιο είναι
2: ταυτίστηκα.
0: Το θέμα, δηλαδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη ελευθερία,
2: ναι, ναι.
0: Γιατί εσύ θα γράψεις τα μονοπάτια σου, εσύ θα είσαι υπεύθυνος αν πάει κάτι καλά.
1: Μα έτσι δεν είναι.
0: Καλά.
1: Καταρχήν είμαστε οι επιλογές μας.
0: Ναι.
1: Ωραία. Εσύ επομίζεσαι την επιλογή σου. Άστα αυτά. Εσύ επομίζεσαι τις επιλογές σου και κανένας άλλος.
0: Αυτό θα είμαι εγώ υπεύθυνος, είτε πάει.
1: Τώρα μιλάμε βέβαια για ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι. Εντάξει, υπάρχουν και ανεύθυνοι που τις επιλογές τους τις φορτώνουν στους άλλους. Δεν μιλάμε για αυτό το κομμάτι όμως.
0: Όχι, όχι.
1: Μιλάμε ξεκάθαρα για τις επιλογές που αφορούν τη ζωή μας, τις οποίες θα τις επομιστούμε εμείς, είτε είναι καλές είτε όχι. Και φυσικά είπαμε, δεν είμαστε δέντρα. Μπορούμε να μετακινηθούμε, να πάμε κάπου αλλού αν δεν περνάμε καλά εδώ και να εξελιχθούμε γενικότερα.
0: Έχουμε και τις ρίζες μας όμως, κυρία μου, δεν γίνεται.
1: Οι ρίζες όμως μερικές φορές, όταν είναι, πώς να σου πω, όταν δεν σε αφήνουν κάποια στιγμή, πρέπει να απελευθερωθείς από αυτές. Δεν γίνεται να είσαι εκεί πέρα ριζωμένος για πάντα.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα θα θέσω ένα ερώτημα στην παρέα μου.
1: Μάλιστα.
0: Ζω πολλά χρόνια, όχι εγώ, ο καθένας, με την νοοτροπία του δέντρου. Και κάποια στιγμή λέω, τελειώσω, δεν έχω ρίζες, δεν είμαι δέντρο, θα κάνω αυτό. Και τρώω τα μούτρα μου. Την επόμενη φορά τι γίνεται? Τις αφήνω τις ρίζες μου και την οτροπία του δέντρου?
1: Άρα
0: είμαι
1: φοβισμένος ότι...
0: και δεν πάω παρακάτω.
1: Μετά αποκτάς μια ανασφάλεια που λες, εδώ είμαστε πιο safe. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Έχω επίσης κάπου διάβασα πρόσφατα ότι ένας άνθρωπος απελευθερώνεται όταν φύγουν και οι δύο γονείς του από τη ζωή. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι καταπιέζονται από τους ίδιους τους γονείς και στην ουσία περιμένουν πότε θα φύγουν οι γονείς τους για να ζήσουν.
2: Μεγάλο ποσοστό, παιδιά.
1: Πολύ μεγάλο.
2: Πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Και έχω πολύ πρόχειρα πάρα πολλά παραδείγματα στο μυαλό μου. Δεν έχεις να πεις κάτι γι' αυτό. Για ρίζες έλεγες.
0: Συμφωνώ απόλυτα, ναι. Ρίζες, όχι ρίζες οικογενειακές.
1: Α, μάλιστα. Okay.
0: Ρίζες ατομικές.
1: Για μένα οι ρίζες εκεί πάντα με παραπέμπουν στην οικογένεια. Γι' αυτό έτσι το εξέλαβα εγώ, τέλος πάντων.
0: Ναι, και σε αυτή την περίπτωση ο καθένας μπορεί να κάνει τη ζωή του, θεωρώ εγώ, και η οικογένειά του δεν έχει κάποιο λόγο άμεσο, ειδικά σε πιο ενήλικη ζωή, θεωρώ.
1: Ωραία.
2: Άρα είναι και στο χαρακτήρα του ανθρώπου, έτσι.
1: Σίγουρα.
2: Είναι κάποιοι πολύ δυναμικοί παιδιά που δεν επηρεάζονται από τίποτα και από κανέναν. Είναι όλα...
0: Οι γονείς άλλωστε νομίζω ότι μας έχουν μάθει ότι μας έμαθαν κάποια πράγματα τα οποία δεν τα απορρίπτουμε σαφέστατα, απλά μεγαλώνοντας αναθεωρούμε.
2: Έτσι, ακριβώς.
0: Και κρατάμε αυτά που ταιριάζουν σε εμάς.
1: Ακριβώς.
0: Όσα δεν μας ταιριάζουν τα αφήνουμε στην άκρη, δηλαδή χτίζουμε το δικό μας κομμάτι. Σεβόμενοι πάντα
1: τις αρχές
0: μας.
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι, ας πούμε, οι κανόνες της ζωής μας.
0: Όχι, όχι. Γι' αυτό πρέπει να αναθεωρούμε.
1: Πρέπει να τις διαμορφώνουμε λίγο μόνοι μας από ένα σημείο και μετά και να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Νομίζω τοποθετηθήκαμε πολύ σφαιρικά. Μην κουράζουμε. Θέλεις κι άλλο? Ωραία, ωραία. Τον κόσμο δεν θέλω να κουράζουμε, αλλά βεβαίως. Μπορούμε να μιλάμε τι 5 λεπτά. Πάμε για 10 λεπτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όχι, επειδή θα κλείσουμε τώρα, μπορούμε να πούμε ό,τι άλλο θέλεις. Βασίλη, πες μας.
0: Θέλω να ακούσω την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Α, εντάξει. Άρα δεν θες να πούμε κάτι άλλο.
0: Μετά το τραγουδί.
1: Όχι, θα κλείσουμε εδώ. Θα χαιρετήσουμε, γιατί έχουμε και δρόμο για να επιστρέψουμε σπίτι. Λοιπόν, εγώ θα κάνω τον επίλογο. Μαρία μου, θες να πεις κάτι άλλο πριν...
2: Παιδιά, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που με καλέσατε σήμερα.
1: Το συζητάμε. Και εμείς
2: πέρασαμε
1: εξαιρετικά. Ήσουν... Φανταστική καλεσμένη.
2: Εξαιρετική.

0: Η λίστα εντωμεταξύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εξαιρετική λίστα τραγουδιών. Σε περιμένω ξανά, να ξέρεις.
0: Ναι, δεν το συζητώ.
2: Όποτε θέλεις. Φτάσαμε στο τέλος λοιπόν της εκπομπής μας. Μετά από 3 ολόκληρες ώρες, ελπίζω επικοδομητικές, θέλω να θυμάστε πως ο καθένας μας έχει τη δική του διαδρομή και τον δικό του πόνο επίσης. Μη ζητάτε άδεια από κανέναν για να είστε ο εαυτός σας. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να την ξοδεύουμε προσπαθώντας να είμαστε φυσιολογικοί και αρεστοί στα μάτια των άλλων. Έτσι λοιπόν το οφείλετε σε εκείνον τον άνθρωπο που είδατε σήμερα το πρωί στον καθρέφτη. Ραντεβού την άλλη Κυριακή στις 8. Καλό σας βράδυ. I gotta take a little time.

Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.